Νύχι. Ναι, νύχι πράσκατστο. Ναι. Ει. Δόλ, δόλ σπούλτα. Δόλ σπούλτα. Κάι σφαρέκλα. Δόλ σπούλτα. Άλλο. Πίτβεν. Πίτβεν. Αγρίβα να σπρεχότ. Αγρίβα ράι στράνα, ναι. Γεια. Ει. Ας αντιρέκλα τον νύχι πράσκατστο, Σταβάνοβιτς.